ο Ρουμίλα, ο Σουμ, ο Μπαταλά, Γεμαγιά, Σανγκό, ο Γιά, Ελεγουά. ¿Cuáles de los emiseros de Olumare se me reclama? Quisiera saber quién será mi santo.

0: Ογκούν. Ορουνίλα.
1: Ορουνίλα.
0: Οσούν. Ομπαταλά.
1: Οσούν.
0: Γεμαγιά. Σανγκό.
1: Ομπαταλά.
0: Ογιά. Ελεγουά.
1: Γεμαγιά.
0: Κουάλε τέλο εμισέρο τεόλου μάρε. Σε με ρεκλάμα. Quisiera saber.